0: Μαϊμάντα. Α, νιούκα μάμα, είμαι σε τιμή κάγκα. Λάουρα.
1: Νιούκα γαμάνα ρηκτουρμινίκα, άστα λαζούν σήματα μα τορμίσα, λαζούν σιγά μα κομπανιλέρι.
0: Μάμα Λάουρα καγκινάτσο.
1: Αριτσάι μαγάνι, τσάι.
0: Μάμα Λαουρίτα, νια δόρμη. Κουτκάια πόντσα μαμ δόρμη κάγκα, μη τσινάπη, μάιπη.
1: Μάνα μαϊ, μη τσάγκα.
0: Α, ο ασύ πηγαίνει.
1: Μη τσινάει μη κάμπο ξεφόρματα, το κουίδα ο Ιάννη. Το κουίδα ο Ιάννη μαϊ μου ζήσκα, το κουίδα μη ο Ιάννη θα μου ηλίτω.
0: Ναι, Μαουρίτα, σαμάρι μάμα Λαουρίτα, πόρ φαβόρ. Καλιά του τα μάντα, κοτήν καφισίτο εμά το ράγγι, κουσά μου ο ακουνάπακ.
1: Νιούκα, ο αξούγλου ο αδατσάρι, είναι η στουδιέντη ο αδατσάρι, που κάποιος ράνα που είναι ώρα, νίγε στην κομιδιάδα.
0: Ναι. Καϊκίζα, είμαστε ένα τικά σκακάμπα, για το κοτσίντσι.
1: Καϊκίζα, άσα πίτσι ζάκι ζάκι, άσα λακίζα νιούκα που καϊκίζα γαγέσκα.
0: Είμα μοντάρι.
1: Είμα μοντά ψάκι δίντσι, είμα νιούκο της άλλος μανάζι ξεσκαμόντ. Είμα τέλεπονο δάνια ρεξινάκι δίντσι, μάνα κάτω. Κοντιστέχει.
0: Ναι. Ναι, Dios les pague, ni canchi.
1: Ναι, σα μου λέτε, τωρίτα μου, κάμπου γίσκι ο Σίμου, πάστερ μάνι, νιανιά Χουανίτα, τόκου, κάμπου φαμίλια μου, σαλό, δεν καλιάζει γλώνει στα ούργανη μη λυσίνσια του Μανουλίτου, πάστερ τόκου, γούσκα, ήχθα μη κουκούς, τόκου, είδα μη ουιάνι, και το μου ζεις προγράμμα, ζω ζεις κατσάς μισιόν, τόκου, είδα μη ουιάνι, σα μου λέτε, κάνκου να μου αστάουν, τα ήταν μη του πιντισιάτσουν, σύρ του μαϊζά του ξακύλα και ο ακάουχης, Κάνκου να σου μπάσω για κοίτω τα νιωκοτσικού μου λάια Άμα ο ακίτσου κάνκαρι σου γίσκι κάι πιτιάχου σου γουάου αλάια Διαίτους μαμίτες, αταρίτσι, ζουξιρίτσι, γνήχι Ήρθα τα πηλάια μα, θα μου ήρθα, θα μου ήρθα, πάγει καντσάς να άνοιμα της καμόντα
0: Ναι, διόσα λοπάγει μαμα Λαουρίτα, καία κάμα
1: Το λοπάγει το ρμίγρι, καία τσάβαχο να μου ζει Πόντο
0: No, tranquilo.
1: Ya, calla gama.
0: Mana trazador también. Calla gama. New Canchi, wow, que Freddy, ave mañana y mapis, oye, uyaconinin. Y maná, ya, que Freddy, ave mañana y aftonía por centro de la ciudad, nin. Ya, dringue, samarinón, Freddy. Ñami, ñami, tuta, tacán. Ñami, can, las 10:13. De hecho, me dijo una tuta cama. Personalmente, si dormine antes de las 10. Problema tachani porque ña las 3, las 2 y matatarishan en él. Entonces, ña ñukanchi cuerpo amañado can las 11 dormishpa, las 4 de la mañana matatarishpa. Dios solo pague su alaja experiencia, alaja momento charircani, ñuka yayito, paimi can pastor más de 55 años, 56 años. Uno de los pastores, primeros pastores de la provincia de Chimborazo. Wauki, imashuti kerka, wauki, wauki, troje manta, yaya, imashuti mi kerka. Vivachichi garipay, ñarirka, y ashakunaya sakirishka, y privilegiado kashkanchi, chaylado picangapa. Y kunan shamugrin, mana solamente kunan iglesia redil de Cristo, sino pay demasiado cojpe. Y caina, aunque salud me mana jicaca, marca quito capital y maman, ningapag, yuya chingapag, Dios tamañangapag, y Dios le chay oportunidad de corcangueche, iglesia, aunque rimarida, rimarida, secretaria, rimarico febes, pero oportunidad de chalir canchig, pastor Dios tamañaspa chamuchun, yuyarni, shu privilegiado can. Shuk achka watakuna pastor kajari pastor kunaman Dios ta mañana entonces rirka iglesia rirka tukui yo achingapak rikungapak ajimi kan ningapak aunque viaje de 5 horas kajipis kunan kaipi kagrin shukta oportunidad Dios manta aunque político chaita pues siempre apoyaskame pero más espiritualmente Entonces, con Pastor Conacagrin, su tiempo, su mensaje cortito, y mingarca, Dios manta trabajo, hasta un yopan un racho, palabra nerca, ñuca, escuelita tu cuchidona, mana ni escuela tu mana tu cuchidona.